ανεβαίνω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν αφορά.

στα παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: επιχειρήσεις για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
2: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
3: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifephone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο τη Seajet.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα τη Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρε.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε.
9: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
14: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
15: Η ώρα είναι 7.
16: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν τη Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Στη Μέση Ανατολή, ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις ΗΠΑ, η οποία θα υπογραφεί επισήμως την Παρασκευή στην Ελβετία, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν ξανά πλήρως σύντομα και επέμεινε ότι θα παραμείνει χωρίς διόδια παρά τις ενδείξεις από το Ιράν. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων συζητά σήμερα η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Αρχικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Μιτζέλος και Νικολακοπούλου και Αρβανιτάκη, καλημερίζουμε. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης. Ο μήνας, ο Ιούνιος, είναι τη 17η ημέρα του, κοιτώντας τώρα τις διάφορες προγνώσεις. Προβλέψεις καλύτερα, γιατί προγνώσεις πια είναι δύσκολο να κάνουν μετεωρολόγοι από ό,τι φαίνεται. Ας τις πούμε προβλέψεις και βλέπουμε στη συνέχεια αν θα επαληθευτούν. Θα τις ξαναπούμε προγνώσεις. Λένε ότι θα έχουμε κάποιες βροχές, κάποιες καταιγίδες, κάποια φαινόμενα μέσα στην Πέμπτη και την Παρασκευή. Και από το Σάββατο θα αρχίσει να στρώνει το πράγμα, αλλά τα φαινόμενα θα είναι κυρίως τα ορεινά, λένε, και όσο πιο μακριά από τη θάλασσα, τόσο πιο δυνατά τα φαινόμενα. Μπόρες, καταιγίδες, κεραυνοί και τέτοια διάφορα, ενώ ο Ιούνιος είναι στο μέσο του και αρχίζει να βγαίνει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Παρότι χθες κατά Κολυδά, ο κύριος Κολυδάς δηλαδή, προέβλεψε ότι ο Ιούλιος ίσως να είναι λίγο πιο ζεστός. Όχι σε καύσωνα, αλλά σε περισσότερη ζέστη και κάποιες άλλες προγνώσεις από το εξωτερικό και αυτές προβλέψεις, γιατί είναι μακροπρόθεσμες, λένε ότι ο Ιούλιος μπορεί να είναι πιο θερμός κατά 1-2 βαθμούς από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Δύο νησιά εντωμεταξύ κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας, η Αλόνισος και η Τίνος. Η Τίνος, εντάξει, Κυκλάδες λες, δεν βλέπεις.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
0: Δεν ξεμένουν από νερό τώρα. Απλά η κατάσταση έκτακτης ανάγκης σημαίνει ότι πρέπει να πάρουν μέτρα για να μην ξεμείνουν από νερό στο όχι μακρινό μέλλον.

0: Εδώ Δίες 101,3. Καλημερίζουμε και πάλι. Δεν το είδα. Το διάβασα. Τρία έριξε ο Μέση, ο Λιονέλ, στον πρωταγώνα της Αργεντινής. Τρία γκολάκια έβαλε. Χατρίκ.
1: Με ποιον?
0: Με ποιον έπαιζε η Αργεντινή? Ναι. Με την Αλγερία. Στο Κάνσας έπαιζε, αν σε ενδιαφέρει. Και νίκησε 3-0. 200 εμφανίσεις, 6 μουντιάλ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό με αυτόν τον τύπο. Είναι 38 χρονών. Παίρνει άλλο ένα μουντιάλ. Δεν τρέχει τίποτα, τα καταφέρνει. Είναι αυτός ο ανταγωνισμός με τον άλλον, τον Γκάγκουρα, τον Ρονάλτο, και βγαίνει πολύ δημιουργικά. Είναι σήμερα σαν το δικό μας παλιά Βερούλη ή Σακοράπα. Ορίστε.
1: Σήμερα παίζει ο Γκάγκουρα.
0: Σήμερα παίζει ο Γκάγκουρα. Να δούμε τι θα κάνει και αυτός. Αντέχει με το Κονγκό, ναι. Αλλά τέτοιες ώρες, ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα εμείς κάνουμε εκπομπή 7 ώρα το πρωί και άλλοι παίζουν μπάλα. Δεν ξέρω πού παίζουν στο Κάνσας. Το Ιράν δε, το κακόμοιρο το Ιράν, παρά τη συμφωνία το διώχνουν. Και ενώ παίζει μπάλα. Έπαιξε τον πρώτο αγώνα, ήρθε και η ισοπαλία που ήταν μεγάλη επιτυχία για το Ιράν. Τους είπανε μαζεύτε τα και φύγετε και πάτε Μεξικό. Είναι αυτή η εκδίκηση και στον αθλητισμό. Τους θεωρούν επικίνδυνους, δεν τους θέλουν, μυρίζουν, δεν ξέρω τι, αλλά τους είπαν πηγαίνετε πίσω Μεξικό, Τιχουάνα που είναι ωραία, και στον επόμενο αγώνα μας ξανάρχεστε. Δεν τους άφησαν να μείνουν Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τα άλλα, πειράζει τον Ινφαντίνο και τη FIFA πια είναι που διοργανώνει, τους πειράζει που η ΑΕΤ στη φανέλα της έχει την Πολωνία κάτω, επειδή οι Πολωνοί στάθηκαν μαζί τους στην επανάσταση των σκλάβων της ΑΕΤ. Και λέει μην περνάτε πολιτικά μηνύματα, τους άλλους τους έχουν πήγαινε έλα από το Μεξικό να παίξουν και είπανε και ο δικός μας, ο Ταρεμής. Είπε τι είναι αυτά, λέει, δεν μπορούμε να προετοιμαστούμε, δεν μπορούμε να αποκαταστήσουμε τραυματισμούς με αυτά που μας κάνουν. Παρ' όλα αυτά τα κάνουν οι Αμερικανοί.

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και συμβαίνουν και άλλα, γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο αθλητικό φαινόμενο, είναι κοινωνικοπολιτικό κυρίως. Συμβαίνουν και άλλα τα οποία εξελίσσονται. Δηλαδή, ας πούμε τους Γερμανούς, οι Γερμανοί βρήκαν ένα δηλητηριώδες σφίδι εκεί που προπονούνται. Και οι Ελβετοί, τους γύρω-γύρω από εκεί που προπονούνται, έχει πάρκο φιδιών. Μια χαρά όλα.
2: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλα

0: Αλλά εδώ που τα λέμε, πώς να μην βρουν οι Γερμανοί φίδι, πώς να μην είναι το κάμπ των Ελβετών μέσα σε πάρκο φιδιών και δηλητηριωδών, όχι τα δικά μας κανένας, πώς τα λένε αυτά, λαφιάτης. Περίεργα φίδια, αμερικάνικα. Έχει αλλοφρονήσει φύσης, διότι ποιος το περίμενε ότι θα βγάλει ο Ερυθρός Σταυρός, που παλιά έψαχνε αγνοούμενος και χαμένος στον εμφύλιο, θα βγάλει οδηγίες για το λαγοκέφαλο. Και θα πει τι θα κάνετε, τι να κάνετε, αν σας δαγκάσει λαγοκέφαλος. Έχουμε και αυτό το φόβο, θα μας δαγκάσει λαγοκέφαλος τώρα. Ορίστε.
1: Σε δαγκάνει
0: στα... όπου, ναι, πρόσεχε, από πίσω δεν πειράζει, έχεις μπόλικο. Τον μπροστά να φοβάσεις εσύ. Ναι, από πω. Ο λαγοκέφαλος λοιπόν δαγκάνει. Και έχει κάτι δόντια, τον είδα, τον είχε ένας ψαράς, τον είχε πιάσει και τον είχε στη βάρκα και του έδινε αυτά τα μεταλλικά κουτάκια από αναψυκτικά. Τα άκοβε φέτες. Τα κουτάκια με τα δοντάκια του. Γι' αυτό και ο Ερυθρός Σταυρός έβγαλε. Βέβαια, οι επιστήμονες λένε: μην φοβάστε, να σας μυρίσει θέλει, δεν τα κάνει. Αλλά μερικές φορές δεν κάνει. Έχουμε περιστατικά. Και γι' αυτό ο Ερυθρός Σταυρός έβγαλε αυτές τις οδηγίες. Έχει, η φύση έχει αλλοφρονήσει, όπως είπαμε. Περνάνε και το Σουέζ, έρχονται εδώ διάφορα. Στη Λάρισα έπιασε ένας ψαράς, ένα ψάρι 8 κιλών, το οποίο απαντάται στον Ινδικό. Έγινε η Λάρισα ξαφνικά νέο Δελχή. Νέο Δελχή Λαρίσης. Και είπανε τι είναι αυτό. Λέει υπάρχει αυτό, έχει έρθει και αυτό. Δεν, αυτό τρώγεται κανονικά, δεν είναι λαγοκέφαλος. Το τρως. Και είναι και νόστιμο. Αλλά αυτό, για να καταλάβετε το όνομα, πώς εμείς το κάνουμε, πώς είναι οι μετανάστες που έρχονται εδώ, δεν μπορείς να πεις το όνομα και το φωνάζεις Γιάννη. Έτσι είναι και το ψάρι αυτό. Λέγεται Λομπούτε Σουριναμένσης, γνωστό ως Λοβόψαλο ή Χριστάκης. Τραγουδάει κιόλας.
2: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Να ξεκινήσουμε και τα δώρα μας, Θέατρο Βράχων, Βασίλης Παπακοσταντίνου. 5 διπλές. Είναι sold out η συναυλία του το Σάββατο 20 Ιουνίου, έχει φροντίσει και πάλι ο Δίεση. Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Παπακοσταντίνου ή Βασίλης δίπλα, ό,τι θέλετε. Αποστολή στο 54301.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Νεφέλη Φασούλη, 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Μαζί με την πάντα της και καλεσμένους έκπληξη, μας καλεί σε μια μεγάλη καλοκαιρινή φιέστα με ανατολίτικη ψυχεδέλεια και πολύ χρυσόσκονη. 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Eubos, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Eubos, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
7: Έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
8: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά.
11: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
13: Μητέρα. κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Χάρης Αλεξίου, η φίλη μου χαράματα από το 2003 ως την άκρη του ουρανός. Και η στοιχική η μουσική είναι της Αλεξίου, είναι δική της. Όλα είναι δικά της και η ερμηνεία βέβαια, η μεγάλη ερμηνεία σε ένα τραγούδι. Εδώ είναι ο τρίτος στη σχέση αυτού που βλέπεις τους άλλους και λες, ρε παιδί μου, γιατί αυτοί να έχουν και εγώ να μην έχω, αλλά δεν είναι ωραίο, γιατί λες να έχω και εγώ, όχι γιατί να έχουν οι άλλοι. Κανονικά έτσι είναι τα πράγματα. Είναι αυτό που θα φέρω μια φίλη μου, φέρει και σε ένα φίλο σου και τελικά δεν φέρνει κανένας κανέναν. Έρχεται, κάθεται μόνο η φίλη και περιμένει η τρίτη αυτή που είναι το ζευγαράκι και είναι και μια τρίτη, δεν ξέρουν τι να την κάνουν. Αυτό. Με την καλημέρα μας, πρωινό Τετάρτης 17 του μηνός Ιουνίου. Και είναι και περίεργη, πάντα η τρίτη είναι αυτή που ζηλεύει και λέει και διάφορα και δεν μ' αρέσει εδώ και ρίχνει το... Χαλάει την ερωτική ατμόσφαιρα, θέλω να πω πάντα. Πίσω στο χρόνο σαν σήμερα. Αν πούμε προηγουμένως ποιοι εορτάζουν, το ξεκινήσουμε εορταστικά, να ανεβάσουμε διάθεση, δεν είναι πολύ. Ελάχιστοι είναι και σπάνιοι, σαν τα πανίνι. Είναι ο. Κάτσε να το βρω. Ο Ισμαήλ. Έχει και ο Ισμαήλ τη θέση του στο Ορθόδοξο. Φίλιξ. Φίλικας. Φιλικίτη, άντε βρες τους. Ξέρεις κανένα Φέλιξ.
1: Γιορτάζει ο γάτος ο μαύρος που έχουμε εδώ
0: στο. Α, ναι. Φέλιξ είναι ο γάτος. Πάνω του πω χρόνια πολλά, δεν το ξέρω και τον προσφέρασα διάφορα όταν ερχόμουν. Πίσω στο χρόνο σαν σήμερα, το 1885 φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης το άγαλμα της Ελευθερίας. Έφτασε κομμάτι 300.
2: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
2: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
3: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
2: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
3: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
2: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
3: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Στους δρόμους άνοδος κάθοδος και φυσού τα προβλήματα, κυρίως στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι και Καβάλας και λίγο έξοδος Αθηνών Κορίνθου.
1: Διέση 101,3.

0: Αυτά είναι ωραία, ρομαντικά, αλλά δεν είναι για αυτή την εποχή. Τώρα μετράμε τιμές πετρέλαιο, πόσο έχουν πέσει με τη συμφωνία. Στα χαρτιά τουλάχιστον, δεν έχει υπογραφεί ακόμα επίσημα. Δεν θα πάει ο Τραμπ, δεν θέλει να βγάλει φωτό κοινή selfie με τους άλλους. Θα στείλει κάποιον να την υπογράψει, αλλά έχει λέει περάσει ηλεκτρονικά, έχει υπογραφεί από το gov.us. Οπότε είναι όλα καλά, είναι μια μισή σελίδα το προσύμφωνο και μετά θα υπογράψουν ένα πιο μεγάλο να δουν λεπτομέρειες. Τώρα βλέπω το πετρέλαιο, το Brent, το γνωστό, είναι στα 79,43 δολάρια το βαρέλι. Έχει πέσει πολύ. Είναι μια τιμή που συγκινεί, που μπορείς να πεις ότι δακρύζεις κιόλας. Και περιμένεις να τη δεις ως θαύμα στα βενζινάδικα. Δεν τη βλέπουμε προς το παρόν, κάτι βενζινάδικα τώρα που ερχόμουν, έβαλα κιόλας σήμερα. Ήτανε στα 1,967 έβαλα εγώ. Και το παρακάτω είχε ένα 899, είναι τα λεγόμενα φθηνά. Αυτά προσωπικά, τα φθηνά. Τα άλλα τα ακριβά είναι κάτι εδώ στην Εθνική, δεν πέφτουν από τα δύο με τίποτα. Εκεί στα δύο, στα δυο. Θα πρέπει να πέσουν όμως κάποια στιγμή, γιατί όταν ανεβαίνουν, ανεβαίνουν απότομα και πέφτουν πολύ αργά. Πρέπει να μελετηθεί και αυτό το φαινόμενο κάποια στιγμή από τα επίσημα, από τα επιτελεία, τα οικονομικά και από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς κτλ. Αυτή η συμφωνία εντωμεταξύ προβλέπει ότι θα πάνε επιθεωρητές, διεθνείς επιθεωρητές, να δουν την καταστροφή των πυρηνικών. Γιατί υποτίθεται το Ιράν θα καταστρέψει τα πυρηνικά του. Ανοίγουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Από Παρασκευή λένε θα γίνει το reopening, που λέμε, τα εγγένεια, τα καινούρια. Και ο Τραμπ το παρουσιάζει σαν να ήταν κλειστά πάντοτε και τα ανοίγει αυτός. Αλλά δεν πειράζει, αρκεί που γίνεται δουλίτσα. Και ποιοι θα είναι εκεί, πώς λέγαμε πριν για τον λαγοκέφαλο που έχει περάσει από εδώ. Οι δικοί μας περνάνε από εκεί. Σύμφωνα με την καθημερινή τίτλο σήμερα, θα στείλουμε δύο ελληνικά πολεμικά πλοία να μαζεύουν τις νάρκες στο Ορμούζ. Οπότε να και η συμμετοχή στις διεθνείς αποστολές. Πολύ ωραία, πολύ όμορφα συμμετέχουμε στα μεγάλα. Εμείς πάμε να βγούμε στους δρόμους. Έρχεται το Pesto Basil Bar, by Pesto Barilla. Και μένει τώρα, έχει περάσει από Κηφισιά, από Γλυφάδα και μένει η κεντρική πλατεία Νέας Μήνης να δοκιμάσετε γεύσεις βασιλικού και ωραίες ευωδίες γαστρονομικές. Να βγείτε στους δρόμους, να βρείτε το Basil Bar, να ζήσετε το πιο πράσινο καλοκαίρι με την υπογραφή της Μπαρίλα.
1: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
0: 19 20 Ιούνιου, κεντρική πλατεία Νέας Μύρνης, Basil Bar, by Pesto, Barilla. Και μην ξεχνάτε και τους ωραίους διαλόγους και τα ωραία πράγματα που γίνονται στο SNF Νόστος, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Επιστρέφω από 21 28 Ιουνίου. Έχει πολλά τραπέζια, πολλές συζητήσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο. Συμμετέχει και στο Release Athens με τα συγκροτήματα εκεί. Και έχει και ενδιαφέρουσες συζητήσεις που θα γίνουν με Γιάννη Αντετοκούμπο, Γκάρι Κασπάροφ, Καταρίνα Βρανά, Εμμανουήλ Καραλή. Είναι συνεργασία με το Release Athens. Είναι πολλά. Μπείτε στο site snfnostos.org να τα δείτε και να τα ζήσετε. Και μην ξεχνάτε το μεγάλο δώρο του Δίεση Αυγούστου στη Ρώμη. Μία με 5 Αυγούστου στέλνουμε έναν ή μία, μάλλον έναν ή άλλη μία στη Ρώμη με την αξιοπιστία και τη σιγουριά του Versus Travel, όλα πληρωμένα και 1000 ευρώ μετρητά και όχι μόνο στη Ρώμη και Βατικανό και διάφορα, όλα, διάφορα άλλα ωραία σημεία. Φοντάνα Ντι Τρέβι, Βλωρεντία θα πάτε. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο κενό Ρώμη, αποστολή στο 54301, κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Όροι, προϋποθέσεις και λεπτομέρειες του ταξιδιού Δίεση.gr, η κλήρωση 29 Ιουνίου.

0: Αλλά επειδή λέγαμε για ορμούς, για τα διεθνή, για τη συμμετοχή μας πέρα από το Σουέζ, για κοιτάξτε τι κάνουν οι Τούρκοι και σήμερα το κάνει, βάζει τον τίτλο τον ενδεικτικό η εφημερίδα Τα Νέα. Η Άγκυρα επενδύει στον αποβατικό στόλο. Τώρα για απόβαση δεν έχουν πολλά. Η Μαύρη Θάλασσα είναι ανοιχτή, είναι χαοτική. Από εδώ, από Αιγαίο μεριά, γίνονται οι αποβάσεις, οπότε αυτό προβληματίζει. Πάμε για ειδήσεις. Έρχεται η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου στις 8 ακριβώς. Έχουμε και εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από την Ανέκ Λάινς. Να τα δώσω τώρα ή να τα αφήσω μετά?
1: Μετά.
0: Θα σας πούμε λεπτομέρειες μετά.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου.

0: 3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό ακούρας. Το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rolco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
10: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindle 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
11: Κάτσε να υπολογίσω χαμηλό επιτόκιο.

0: από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
1: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε τα exclusive Nova Deal σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσε την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
7: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα υπογραφεί επισήμως την Παρασκευή στην Ελβετία. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν ξανά πλήρως σύντομα και επέμεινε ότι θα παραμείνουν χωρίς διόδια. Παράλληλα, το Ιράν πραγματοποίησε την πρώτη εξαγωγή πετρελαίου μετά από 2 μήνες. Στην επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία συμφώνησαν οι ηγέτες της G7 στη σύνοδο της Εβιάν στη Γαλλία, ενώ δεσμεύτηκαν και για αύξηση των παραδόσεων όπλων μεγάλου βεληνικούς και αντιαεροπορικών συστημάτων στην Ουκρανία. Σε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 38 μεταναστών προχώρησε το λιμενικό σώμα στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Αρχικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων, θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Ελεονόρα Ζουγανέλη, αλλά πολλοί άνθρωποι, μόνοι με λίγους μαζί τελικά. Αυτό συμβαίνει στη σημερινή κοινωνία. Βλέπεις τι γίνεται, βλέπεις τα φαινόμενα, τα τραγικά γεγονότα. Βλέπεις τις γυναικοκτονίες να αυξάνουν άλλη μία στη Δράμα και βλέπεις πώς αντιμετωπίζει ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας τα γεγονότα, πώς αντιμετωπίζει την ίδια την υπόλοιπη κοινωνία όταν, ας πούμε, όλα δείχνουν ότι θα έχουμε μία ακόμη γυναικοκτονία και δεν μιλάει κανείς και αρχίζουν να βγαίνουν μετά τις γυναικοκτονίες. Την απειλήσε με πιστόλι, την έκανε αυτό. Τα βλέπουμε τώρα στην Δράμα, τα έχουμε δει και στην Καλαμάτα πολύ πρόσφατα, τα έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις. Αλλά η ελληνική κοινωνία, ένα κομμάτι της, το πιο άρρωστο, ασχολείται με άλλα. Και ήταν προφητική και τραγική η ανάρτηση του θύματος στη Δράμα, της γυναίκας της Αντιγόνης, που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύζυγό της, τον ενδιαστάσει σύζυγό της. Η ανάρτηση που είχε κάνει πριν από λίγες μέρες, μάλλον με αφορμή την γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, έγραψε: «Η ελληνική οικογένεια βάλεται από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride. Αλλά όταν ένας άνδρας φάζει τη γυναίκα του, μια ανάσα από τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή». Αυτό το έγραψε το καινούριο θύμα, το νέο θύμα. Δυστυχώς θα υπάρξουν και άλλα, αν συνεχίσουμε έτσι. Το νέο θύμα μιας ακόμη γυναικοκτονίας. Και εκτός της απώλειας της ζωής, των τραγικών γεγονότων, σήμερα τα νέα, ας πούμε, έχουν, και εμένα με απασχολεί πάρα πολύ, γιατί έγινε ο φόνος μετά η αυτοκτονία του θήτη. Τι γίνονται τα παιδιά? Τα παιδιά είναι πολύ τραγικά. Δηλαδή το ότι ένας 16χρονος βρήκε τη μητέρα του μέσα στα αίματα νεκρή και ειδοποίησε την αστυνομία. Και το ίδιο συνέβη και στην Καλαμάτα, όπου τα παιδιά ήταν δίπλα. Τι συμβαίνει στα παιδιά μετά τις γυναικοκτονίες? Τα νέα αναφέρονται στη διαδικασία που ακολουθείται σε παιδιατρικό νοσοκομείο, στην αστυνομία, συνδρομή κοινωνικών λειτουργών, η διαδικασία αναζήτηση ενός ασφαλούς πλαισίου. Το μεγάλο ζήτημα, τι γίνεται μέσα στα παιδιά, στην ψυχή των παιδιών.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σήμερα δεν εορτάζει πολλοί κόσμος, δεν είναι ότι θα ζήσουμε με τα κεράσματα. Είναι ελάχιστοι αυτοί που εορτάζουν, θα τους πω για να τους έχετε υπόψη, αλλά δεν νομίζω να τους ξέρετε προσωπικώς, διότι δεν είναι τόσο διαδεδομένα τα ονόματα. Δηλαδή είναι, θα σας πω τώρα αμέσως, γιατί τους έχω έναν έναν. Είναι και του Ισαύρου σήμερα, αυτόν τον είχαμε σε Αυτοκράτορα κάποτε, ο Λέων ο Ισαύρος, αλλά δεν το βρείτε σε όνομα. Είναι ο Ισμαήλ. Είναι ο Μαΐλης, Μαΐλης, αν βρείτε Μαΐλη να ξέρετε ότι είναι αυτό, γιατί σε Ισμαήλ είναι λίγο δύσκολο. Φίλιξ, Φίλικας, Φιλικίτη, Φιλίκη. Εδώ μπορεί να βρείτε κανένα σε παραλλαγή και να μην το αναγνωρίσετε, αλλά δεν θα φταίτε εσείς. Κατά τα λοιπά, η Καθολική Εκκλησία έχει τον... Α, ωραίος είναι αυτός. Αυτός είναι ο Άγιος Ρανιέρος, προστατεύει την Πίζα και τους ταξιδιώτες.
1: Αυτό το στραβό,
0: ναι, αυτός το κρατάει έτσι. Είναι δύο, έχει κι άλλον έναν, θυμάμαι. Ότι η Πίζα έχει δύο προστάτες και γι' αυτό μένει, αλλιώς θα έχει πέσει. Είναι επίσης του Αγίου Βοτολφίου, προστάτη της Γεωργίας. Λίγο δύσκολο πράγμα η Γεωργία με την άρδευση. Δημιουργεί και φαινόμενα, παρότι η κτηνοτροφία, η γεωργία και γενικά ο αγροτικός τομέας παίρνει προς τα πίσω. Η άρδευση έχει δημιουργήσει φαινόμενα ξηρασίας. Είναι μία από τις ιδέες δηλαδή που έχουμε μεγαλύτερες ξηρασίες. Και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας, γιατί τα έφορα εδάφη μετατρέπονται σε έρημο. Ο ένοχος είναι ο άνθρωπος βέβαια. Πάνω από 100 χώρες υποφέρουν, μεταξύ αυτών και εμείς. Γι' αυτό και δύο ακόμη νησιά χθες κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η Αλόνισος και η Τίνος. Και παρατάθηκε η κατάσταση στο Μεγανήσι της Λευκάδας, που έξε πολύ βροχή, παρόλα αυτά για λειψιδρία. Μιλάμε. Και γιορτάζει και η Ισλανδία σήμερα. Γιατί έχει την ανεξαρτησία της από τη Δανία. Όχι πλήρη ανεξαρτησία, βλέπουμε πως τη διεκδικεί τώρα ο Τραμπ και πως αντιδρά η Δανία. Αυτή την είχε επισκεφτεί, σύμφωνα με τον αρχαίο μύθο, ο Πιθέας ο Μασαλιώτης. Πρώτοι πατήσαμε πόδι στην Ισλανδία, πάνω στον πάγο ήμασταν εμείς. Άφησε αποτύπωμα.
2: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Είναι ο Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και πάει και καλά, έτσι. Γύρω στα 80 χιλιάρικα κατά κεφαλή είναι, έχει η Ισλανδία που τη βλέπετε, και δεν έχουν και πού να το ξοδέψουν μέσα στον πάγο. Συνέχεια σε ένα μπάρ είναι. Ναι, την Γρυλανδία θέλει, τη ξεμπέρδεψα.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Στους δρόμους η κάθοδος του Κηφισού από την Αττική Οδό μέχρι και Τακτέλ και η άνοδος από Τακτέλ μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια, εκεί είναι πηχτό το μποτιλιάρισμα, το βαθύ κόκκινο αυτό που είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα και περιμένουν να ανοίξει ο δρόμος. Τα άλλα είναι καλύτερα, η Αθηνών Κορίνθιο από Χαϊδάρι, η Αττική Οδός από Ζεφύρι μέχρι και Λυκόβριζη και ο Πειραιάς, η παραλιακή από το Κηφισό μέχρι και το λιμάνι. Και η Σίγρου λίγο προς την Αθήνα. Εν τω μεταξύ τέθηκε και ένα ζήτημα τώρα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τη δωρεάν μετακίνηση σε νέους κατά Ανδρουλάκη, σε όλους κατά Τσίπρα, και αντέδρασε ο Κυριάκος χθες, ήταν στη Βούλα. Ξεκίνησε το τουρνέ το μεγάλο τώρα το προεκλογικό. Εκεί όταν πας κατεβαίνεις στο λαό δεν είσαι τόσο φιλελεύθερος. Αρχίζεις να λαϊκίζεις και εσύ. Δηλαδή θες να είσαι πιο κοντά στο λαό. Με αυτή την έννοια λαϊκίζω σημαίνει έρχομαι πιο κοντά στο λαό. Και είπε ο Κυριάκος, ο Τζάμπας πέθανε. Ο ένας είναι ο Τζάμπας 1, ο άλλος είναι ο Τζάμπας 2. Είπε δεν υπάρχει τζάμπα. Από κάπου θα σας τα πάρουν για να τα δώσουν. Αυτό ισχύει για όλους. Ισχύει και για τον Κυριάκο. Είναι θέσφα των πολιτικών. Δεν μπορείς να μην τα πάρεις από κάπου και να τα δώσεις. Από κάπου θα τα πάρεις. Αν δεν είναι επιδοτήσεις, δεν είναι αποκεπές και είναι εσωτερική παραγωγή, είναι φόροι. Αυτό είναι το γεγονός. Βέβαια, στο Λουξεμβούργο, ας πούμε, ο Γιούνκερ έχει δώσει δωρεάν μεταφορές που δεν το έχουν ανάγκη και οι Λουξεμβούργοι. Και σκάμε ο Λουξεμβούργος. Τώρα μπήκαμε στο λεωφορείο και κρατηθεί από τη χειρολαβή. Παρ' όλα αυτά, έχουν δωρεάν μεταφορές και σε διάφορες βαλκανικές χώρες έχουν δωρεάν μεταφορές. Και οι δωρεάν μεταφορές, λένε αυτοί που ξέρουν, είναι και μια ανάσα στο κυκλοφοριακό. Μετά δεν έχει και τα καλύτερα λεωφορεία να πει ότι ακριβοπληρώνεται. Είναι λίγο ταλαιπωρία η φάση και βλέπουμε πώς τριμώχνεται κάθε μέρα ο κόσμος στα λεωφορεία. Ορίστε.
2: Αφορά όμως τα δάνεια του κόμματος, ο Τζάμπας δεν πέθανε.
1: Ναι, πέθανε και εκεί ο Τζάμπας.
2: Ζει και βασιλεύει.
1: Μωρέ, πέθανε, άμα σου λέω. Δεν υπάρχει, αφού δεν έχουμε πώς θα τα δώσουμε. Αλλά γιατί λαϊκίζεις κι εσύ τώρα, γιατί κάνεις λαϊκισμούς. Μένουμε σε αυτό. Στο ότι και σε άλλες χώρες εφαρμόζεται το μέτρο και πάντα ό,τι δίνεις και στη δε θα δώσει ο Πρωθυπουργός, από κάπου τα παίρνεις. Τώρα έχουμε υπερπαραγωγή εσόδων από τα καύσιμα.

0: Και τώρα, για να καταλάβουμε τα έσοδα πώς δημιουργούνται και πώς μετά γίνονται παροχές, τώρα θα πάμε να πατάξουμε τη διαφοροδιαφυγή στους γάμους, στα πανηγύρια, στα βαφτίσια και σε κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση. Γιατί θα υπάρξει ψηφιακό πελατολόγιο και θα γίνονται έλεγχοι από την εφορία σε διάφορες εκδηλώσεις. Όπου λέει θα πηγαίνει πρώτα η εφορία να κοιτάζει πώς έστησε στα τραπέζια το κόστος κάθε συνιστόσας του μεγάλου γεγονότος και θα πρέπει όλα να περνάνε από την εφορία και να μην φοροδιαφεύγει κανείς. Και στο πανηγύρι δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό με τον κλαρινιτζή που του κολλάς το πενιντάρικο στο κούτελο, θα έρχεται ο κεφοριακός να το παίρνει και θα του κολλάει κέρματα και τα υπόλοιπα θα κρατάει το 24% ΦΠΑ, δεν ξέρω. Αλλάζουν πολύ οι παραδόσεις με τα νέα δεδομένα, αλλά να, και αυτή είναι μια πηγή εσόδων κατά την κυβέρνηση και από εκεί θα βγουν τα της ΔΕΘ, ή ένα κομμάτι από τις ΔΕΘ. Από τη ΔΕΘ θα υποχρεώνονται οι επιχειρήσεις να καταγράφουν τις εκδηλώσεις πριν ακόμα στηθούν τα τραπέζια. Δηλαδή θα αφήνεται μια κοινή θέση, πώς ήταν παλιά για το Χριστό, τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά το κομμάτι του εφοριακού. Η τούρτα του εφοριακού. Πάντα να το αφήνετε κάτι. Θα φέρνει τη φρυγανιέρα. Και εν τω μεταξύ βγήκε ένας οίκος, αυτός ο οίκος ξέρει γιατί είναι τραπεζικός, UniCredit, είπε ότι η ανάπτυξη στην Ελλάδα παραμένει ατελής, διότι ναι μεν το χρέος, αλλά τα εισοδήματα στα βάθη ακόμη. Η αύξηση του κατακεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι περιορισμένη ακόμη. Έχουμε εισοδήματα χαμηλότερα από το 2009. Πριν μπούμε στα μεγάλα, τα όμορφα. Μαζί μας και τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτώνα Dermasoft. Προϊόν της χρονιάς του 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Εξειδικευμένη σύνταση ξεχωριστά αρώματα. 5 ξεχωριστά αρώματα στα φρόλουτρα, 4 στα κρεμοσάπουνα. Με φιλική σύνθεση στο μικροβίωμα, με 93% συστατικά φυσικής προέλευσης. Φροντίδα που γίνεται απόλευση.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και η Νόβα μαζί μας που έχει το γρήγορο ίντερνετ. Μόνο με το δίκτυο κινητής. Χωρίς δηλαδή οπτική, να χωρίς εργασίες. Μπορείτε να έχετε μέχρι 300 Mbps. Nova.gr να δείτε περισσότερα, να ενδιαφέρεστε, λεπτομέρειες, όρους, προϋποθέσεις και ένα χάρτη επάρκειας που υπάρχει για να δείτε αν αυτό το δίκτυο το πολύ γρήγορο της Nova καλύπτει την περιοχή σας.

0: 2,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Διέση 101,3. Ο Διέση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 20 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Ο αιώνιος έφηβος σε μια συναυλία διαδρομή με όλα τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. Σάββατο 20 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
2: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
1: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
2: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
1: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
3: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
0: Διέση 101,3.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
9: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
10: Λάμπη!
9: Στις 18 Ιουνίου.
11: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
12: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
9: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
11: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
13: Εγώ πάντα ακούω.
11: Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
9: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
14: Χαρά στο πόντσο.
9: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
15: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό.
16: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
17: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
16: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
17: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
16: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
17: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
16: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
17: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
18: Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Plus, plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Εδώ 2 σε 101,3 Λευρέντης Μαχαιρίτσας. Καλημερίζουμε και πάλι, είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης, στο μέσο της εβδομάδας, σχεδόν στο μέσο του Ιουνίου, 17η ημέρα. Τον φάγαμε το μισό Ιούνιο δηλαδή και ευτυχώς πήγε καλά που λένε με μετεωρολογικά, δεν είχαμε μεγάλες ζέστες. Ο Κώστας Εμμανουλίδης είναι στον ήχο, ο φίλος του Μάνου στο μικρόφωνο. Έχουμε και δύο τροχαία με ενημέρωση Κατερίνα πριν από λίγο. Το ένα είναι στο νομισματοκοπείο στην Αγία Παρασκευή επί της Μεσογείων και το άλλο είναι στην κάθοδο του Κηφισού στα ΚΤΕΛ. Επομένως υπάρχει πρόβλημα, το μεγαλύτερο είναι στην κάθοδο γιατί έχει και στην άνοδο μετά τα ΚΤΕΛ, αλλά κυρίως στην κάθοδο, αρχίζει και μεγαλώνει λόγω ακριβώς του τροχαίου και έχει φτάσει μέχρι και πριν από την Αττική Οδό, μάλλον από εκεί ξεκινάει κατεβαίνοντας. Η Αθηνών Κορίνθου, η Μεσογείο στο σημείο όπου είχαμε το άλλο τροχαίο, αυτά κυρίως αυτήν την ώρα. Πίσω στο χρόνο τώρα να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Α, ωραίο είναι αυτό γιατί κάνει και ένα update σε διάφορα δικά μας φαινόμενα. 1972, 5 άνδρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος. Το κτίριο Watergate, αν το έχετε ακουστά, ακούγεται πολύ τώρα τελευταία και σε εμάς σαν παράδειγμα. Το σκάνδαλο που ακολουθεί έχει ως αποτέλεσμα την παρέτηση του Νίξον. Ήταν το περίφημο σκάνδαλο Watergate που αποκαλύφθηκε από δημοσιογράφους και έδειξε ότι παρακολουθούσε πολιτικούς αντιπάλους και. Ήταν και τα συστήματα τότε ογκώδη, δεν ήταν σαν σήμερα που μπορείς με το τίποτα να κάνεις δουλίτσα. Τέλος πάντων, βλέπω ότι η Άννα Μισελ Αξιμακοπούλου πρότεινε εισαγγελέας για το ζήτημα των mails και των αποστολών mails σε διάφορους που δεν ήταν ψηφοφόροι, ήταν Έλληνες του εξωτερικού και προσέφηκαν στα δικαστήρια. Ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή της. Μαζί με τον πρώην γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, θα δούμε το αποτέλεσμα, θα δούμε την τελική απόφαση του δικαστηρίου, γιατί σύμφωνα με το δικαστήριο ήξερε, δεν μπορεί λέει να μην ήξερες με 25.000 ονόματα ότι δεν ήταν ψηφοφόροι του κόμματος, ότι ήταν απλά εκλογής και εσύ ουσιαστικά εισήλθες στα προσωπικά τους και τα παραβίασες. Όταν ακούτε...

0: αυτή σου εδώ.
1: Και είπε ο Άδωνης Γεωργιάτος ότι αυτό είναι χτύπημα στη δημοκρατία, το να κηρυχθεί ένοδος η Μισελ Ασημακοπούλου. Και βγήκε ο Ζαχαρίας και ο δικηγόρος, ο συνήγορος των θυμάτων του Predator, και είπε ότι χτύπημα στη δημοκρατία, ας πούμε, είναι να σε παρακολουθούν και να μην λες τίποτα.

0: Αλλά ζούμε μια εποχή με πολύ φασαρία, όχι μόνο φασαρία ηχητική, φασαρία γραπτή μέσα από το social media, αυτά που διαβάζουμε που είναι κυρίως αρνητικά, που είναι τοξικά, που μας κάνουν τη διάθεση να πέφτει και να γίνεται και αυτή αρνητική, όλα αυτά. Θέλουν μια διέξοδο, κάτι ζητάνε και η γενιά Z, οι καινούργιες γενιές, millennials, Z, διάφορα τέτοια που τα λέμε, ψάχνουν τη διέξοδο και τη βρίξουν σε καταφύγια σιωπής. Και είναι πολύ της μοδός τα καταφύγια σιωπής, τα οποία τι κάνουν, πηγαίνεις και βγάζεις το σκασμό. Τι ωραίο πράγμα βγάζει το σκασμό. Να μην το λέμε μόνο στους άλλους, το βγάζουμε κι εμείς. Δεν μιλάει κανείς τίποτα και πάνε και αποφορτίζονται. Τους κρατάνε τα κινητά, τους κρατάνε ό,τι έχει σχέση με τεχνολογία και πάνε και κάθονται, κάνουν διαλογισμό, κάνουν διάφορα τέτοια. Αποφορτίζονται, γυρνάνε πίσω, ξανά πάλι τα ίδια. Μέχρι να ξαναεπιστρέψουν στο καταφύγιο. Εκεί στην Ινδονησία είναι 100 λίρες για 3 μέρες. Καλή τιμούλα. Καλή να πάνε να νοικιάσει τώρα ένα τριήμερο, θα πληρώσει πολύ περισσότερα. Πήγαινε, βγάλει το σκασμό, πολύ ωραία θα είναι και το χρειάζεται. Η κοινωνία μας το χρειάζεται κάποια στιγμή να σιωπήσει. Ιδίως αυτοί που γράφουν τα διάφορα στα social ή αυτοί που φωνάζουν πολύ στα κανάλια να σιωπήσουν κάποια στιγμή, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να τους αποφύγουμε όπως μπορούμε. Αυτά τα καταφύγια είναι σωστή λύση. Μπράβο, ελπίζω να επεκταθούν, να έχουμε και εδώ. Η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι. Έχουν έναν τυχερό που θα κερδίσει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπαίνεις τώρα στο nova.gr και δηλώνεις συμμετοχή. Αν δεν είσαι, επιλέγεις ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση. Πάμε τώρα να φροντίσουμε την επιδερμίδα μας και το σώμα μας και τον εαυτό μας στην ουσία. Η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας γίνεται απόλαυση. Είναι τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα, Dermasoft. Αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. 5 ξεχωριστά αρώματα στα αφρόλουτρα, 4 ξεχωριστά αρώματα στα κρεμοσάπουνα. Και ακούστε το καινούριο που έρχεται τώρα, Νεφέλη Φασούλη, Κατρακύλα.
1: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Θίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου Θέατρο Πέτρας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Ζώνη ασφαλείας με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
3: Φανταστείτε έναν οδηγό που για κάποιο λόγο έχει καθυστερήσει και βιάζεται να φτάσει στη δουλειά του. Πατάει λίγο παραπάνω τον γκάζι. Ένα παιδί όμως πετιέται ξαφνικά μπροστά του κυνηγώντας μια μπάλα.
4: Με ταχύτητα 30 χιλιόμετρα την ώρα, όριο που πρόσφατα θέσπισε ο ανανεωμένος κώδικας οδικής κυκλοφορίας για την κίνηση μέσα στις πόλεις, ένα αυτοκίνητο μπορεί να φρενάρει έγκαιρα.
3: Με 50 ή 60 ή και περισσότερα όμως χιλιόμετρα, η πιθανότητα ατυχήματος πολλαπλασιάζεται. Τα όρια ταχύτητας δεν είναι τυχαία. Έχουν θεσπιστεί για να σώζουν ζωές. Δεν είναι παγίδες για την ίσπραξη προστήμων, αλλά εργαλεία που μας θυμίζουν να σεβόμαστε αυτούς τους κανόνες.
4: Όσο και αν βιαζόμαστε, λίγα δευτερόλεπτα λιγότερα στο δρόμο δεν αξίζουν μια χαμένη ζωή. Ο σεβασμός στην ταχύτητα είναι σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δίεση 101,3.
7: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
10: Ανακαίνιση με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
9: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
10: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
11: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Πού είσαι?
14: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
13: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
14: Έλα εδώ, δεξιά.
13: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
14: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
13: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
14: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
13: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
15: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
17: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
0: Η ώρα είναι 9.
1: Θεσσαλονίκη 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωση. Σας από τον Δίες στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Τροχαία ατυχήματα στον Κηφίσο και τη Μεσογείο. Αυξημένη κίνηση στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ και στην άνοδο της Μεσογείων από το νοσοκομείο Γεννηματάς προς το νομισματοκοπείο. Συνεχίζονται σήμερα και αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων με τους υποψηφίους να εξετάζονται στο ελεύθερο και το γραμμικό σχέδιο αντίστοιχα. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα υπογραφεί επισήμως την Παρασκευή στην Ελβετία, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Μπεζεσκιάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν ξανά πλήρως σύντομα και επέμεινε ότι θα παραμείνουν χωρίς διόδια. Παράλληλα, το Ιράν πραγματοποίησε την πρώτη εξαγωγή πετρελαίου μετά από 2 μήνες. Αρχικά εθρίωσε ο καιρός σήμερα στην Αττική, από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Η Χάρης Αλεξίου και η Πανσελινός της. Έρχεται. Ονομάζεται της Φράουλας, αργεί ακόμα, αλλά βλέπω ότι αρχίζουμε και της Πανσελίνους να τις αναδεικνύουμε. Κυρίως για τα social media, για το Instagram και αυτά. Από τώρα, εδώ και μέρες μιλάνε για την Πανσελίνου του Ιουνίου. Επίσης 30 Ιουνίου. Αλλά παρόλα αυτά ανεβαίνουν ειδήσεις, τι σημαίνει η Πανσελίνους της Φράουλας, έτσι λέγεται, ή διάφορες ονομασίες, από πού προέρχεται, τι θα φέρει για τα ζώδια. Είσαι και εσύ μέσα, να ξέρεις, το λέω, να σου κάνω ένα, ναι, σου κάνω ένα spoiler. Αστρολογικό, αλλά δεν είναι η ώρα μας ακόμα, δεν είναι η ώρα της Πανσελίνου. Μόνο στο τραγούδι με την Αλεξίου. Καλημερίζουμε εδώ 2.101.3 στο πρωινό της Τετάρτης, 17 του μηνός Ιουνίου. Κώστας Μανουλίδης στον ήχο. Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Για να δούμε λίγο πώς πάνε τα πράγματα εκεί που είχαμε τα δύο τροχέα. Να ξεκινήσουμε με τα χρηστικά. Διάβαζα χθες και ένα θέμα για τις πινακίδες των αυτοκινήτων. Για το πώς ξεχωρίζεις από πού είναι κάποιος. Πρώτα τις ξεχωρίζουν οι οπαδοί. Οι φανατικοί χούλικανς που λέμε, τις ξεχωρίζουν πρώτοι-πρώτοι. Ξέρουν ότι ανάλογα με τα γράμματα της πινακίδας είναι και η περιοχή. Και γι' αυτό λέω, αυτός είναι ο Αθηναίος. Και τελειώνει. Είναι ανάλογα με την περιοχή, είναι και τα γράμματα και ήταν ένα μεγάλο θέμα. Αλλά οι πινακίδες, να ξέρετε, έχουν γίνει και πολύ must. Και υπάρχουν άνθρωποι που αγοράζουν πανάκριβα την πινακίδα τους, γιατί είναι status. Και θα σας πω σε λίγο γιατί έχει ενδιαφέρον τι σημαίνει αυτό. Προς το παρόν, να πάμε στα. Πολύ χαμηλά στην κυκλοφορία, μετά να ανέβουμε ψηλά. Κάθοδος του Κηφισού, ακριβώς λόγω του ατυχήματος στα Κτέλια, έχει μεγάλο πρόβλημα από τη λυκόβρυση κατεβαίνοντας.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Επειδή είπαμε λίγο πριν τις 8, αλλά μετά το αφήσαμε, δεν βρήκαμε το χρόνο. Για τα εισιτήρια της Anek Lines, Πειραιάς Κρήτη, που δίνουμε. Είναι εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή, παρακαλώ. Οπότε, αν θέλετε να συμμετάσχετε, ισχύουν ως τις 30/11 του 26 και εξαιρείται το διάστημα το full season που λέμε, το 12/7 με 25/8. Όλες τις άλλες ημερομηνίες μπορείτε να πάτε στην Κρήτη σε συνεννόηση με την εταιρεία, με την Anek Lines από τον Πειραιά. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, να μπείτε στην κλήρωση δηλαδή, δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, Anek και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Επειδή όμως λέγαμε πριν για τις πινακίδες και το ότι η πινακίδα δηλώνει και από πού είσαι, που έχει ταξινομηθεί τουλάχιστον το όχημα. Ας πούμε, θα φέρουμε ένα παράδειγμα που να δείτε τώρα. Το YAZZHY είναι Αττική. Στη Θεσσαλονίκη κυριαρχεί το νι ως πρώτο γράμμα. Και ανάλογα είναι άλλες, το Αγρίνιο, η Πάτρα έχουν τα τοπόσημά τους στην πινακίδα. Φαίνεται από πού είναι ο άλλος, από πού μας έρχεται ή που πηγαίνει. Αλλά αυτά τα plates που λέμε.

0: για 14 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί κάτι σημαίνει τα 7 κρατήδια, λέει, του κόλπου και κάτι άλλο, και θέλει να την έχει ένας πλούσιος και να τη δείχνει όταν κυκλοφορεί. Και στην Αμερική, στην Καλιφόρνια, πουλήθηκε πινακίδα 24,3 εκατομμύρια δολάρια. Είχε πάνω τα δύο γράμματα MM, μη. Ελπίζω μην τα κάνεις Έλληνες και λίγη μεγάλος μαλ... Ελπίζω, δεν ξέρω, λέω. Αλλά έτσι κι αλλιώς έτσι σε χαρακτηρίζουν, να δίνεις τόσα λεφτά και έχεις το MM μπροστά. Μόνος τα ζητάς.
1: Όταν ακούτε...

0: Ούτε Δίεση. 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και ψάχνουν μοναδικούς αριθμούς 1, 8, 7 να δείξουν ότι ανήκουν στους μοναδικούς που έχουν αυτές τις πινακίδες και τα σκάνε πανάκριβα γιατί δεν έχουν πρόβλημα. Νόβα και Βάιασα, Τέπικ Δράμα, χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης. Σας στέλνουν δηλαδή στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, δηλώνει συμμετοχή στο nova.gr. Αν δεν είσαι, επιλέγεις το πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα που σου ταιριάζει. Μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση για να πας στο Παρίσι.

0: καριέρα της και για το πώς ήρθε η πρόταση από τον Σωκράτη Μάλαμα. Το έχει ξαναπεί βέβαια αυτό, ότι δεν το πίστευε στην αρχή. Νομίζω ότι κάποιος της έκανε πλάκα και ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα αυτό που συμβαίνει με την επιτυχία που έχει. Θα είναι και στο Χελμό πάνω η Ιουλία Καραπατάκη μαζί με πολλούς άλλους. Έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, Θεοφίλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον DS 101,3. Εν τω μεταξύ, έχουμε το Μουντιάλ τώρα. Παρακολουθόμεν. Βλέπουμε το Μέση να κάνει χατρίκ, παρακαλώ, στα 38 του και αναμένουμε την αντίδραση του Ρονάλντο, γιατί πάντα υπάρχουν τα μπιφ όπου η αξία του ενός γίνεται και η αξία του άλλου. Δηλαδή, ο ανταγωνισμός αυτός κάπου βγάζει. Είναι γόνιμος. Αυτοί οι δύο τον έχουν. Είναι και τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες εν τω μεταξύ. Αλλά αυτοί που πηγαίνουν στο Μουντιάλ πληρώνουν πάρα πολλά. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ στο BBC που αναφέρεται στο κόστος των διαφόρων εκεί στο Μουντιάλ, κυρίως στην Αμερική, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ο τίτλος αποδίδει ακριβώς το ρεπορτάζ. Ληστεία στο φως της ημέρας. Αλλά αξίζει τον κόπο. Δηλαδή τα δίνουμε, αλλά δεν πειράζει, ρε παιδί, μια χαρά. Γιατί υπάρχουν πολλοί ευρωπαϊκής καταγωγής Αμερικανοί που θέλουν να πάνε να δουν ευρωπαϊκές ομάδες, ας πούμε, αυτούς πιάνει κυρίως, και λένε: παιδιά, είναι πολλά τα λεφτά. Είναι ένας από την Νορβηγία, θα ξοδέψει περίπου 4.000 δολάρια σε μετρητά για τον εαυτό του, τον πατέρα του και τη σύζυγό του να παρακολουθήσει έναν αγώνα, και του λέει: πότε θα ξαναδεί η Νορβηγία στο Μουντιάλ ο πατέρας μου, θα τον εχάσουμε, να τη δει τελευταία φορά. Και τα δίνει τα λεφτά και λέει: τι να κάνουμε, αξίζει τον κόπο. Και άλλοι τα ίδια. Και ένα εισιτήριο, ας πούμε, στο Μεξικό κοστίζει όσο 3 μήνες νίκη σπιτιού στο Μεξικό. Είναι πολλά τα λεφτά και υπάρχουν τα παραδείγματα, αλλά ο κόσμος λέει ότι είναι Μουντιάλ, θα τα δώσεις, τι θα κάνεις. Οπότε τα δίνουν με ευχαρίστηση, θέλω να πω. Βέβαια, άμα δεις πόσο, 1.200 δολάρια τώρα για ένα τετραήμερο να πάνε να δουν Μουντιάλ, εισιτήρια και η διαμονή, στις Κυκλάδες πιο πολλά πληρώνουν. Δεν είναι ότι τρομάζουμε κιόλας.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστος στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Διέση 101,3. Ο Διέση 101,3 και το Σινόμπο παρουσιάζουν. Η Αμελή επιστρέφει 25 χρόνια μετά στο Σινέ Παρί, το ομορφότερο θερινό σινεμά του κόσμου, με θέα την Ακρόπολη, σε μια βραδιά για τους ακροατές του Διέση 101,3. Η ιστορική επανέκδοση της ταινίας που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά, την 5η 18 Ιουνίου στο Σινέ Παρί. Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
2: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
1: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
2: Τι μπάνιο.
3: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
2: Τι μπάνιο!
3: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
0: Διέση 101,3.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park. The place of happiness.
0: Μητέρα.
6: Το μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
12: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
15: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
16: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Στα είπα όλα, Σοκράτης Μάλαμας, δεν είναι και τόσο γνωστό ότι αυτό το τραγούδι είναι του Μίλτου Πασχαλίδη και στίχνη του Οδυσσέα Ιωάννου. Με την καλημέρα μας και πάλι, εδώ Δίες 101,3 πρωινό Τετάρτης του μηνός σήμερα 17 του Ιουνίου. Ο Κώστας Μανουλίδης είναι στον ήχο, θα φίλος μου, στο μικρόφωνο είναι η ώρα αυτή που βλέπουμε, κάνουμε αυτό το ιστορικό τραπεζάκι, το ανάδρομο και βλέπουμε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1961 ζούσαμε μεγάλες στιγμές στα ψηλά, γιατί εγκαινιάστη, θα το πω σαν τα επίκαιρα, των νέων τουριστικών ξενοδοχείων της Πάρνηθος. Ναι, το Μομπαρνές, και ήταν και ο Εθνάρχης, ήταν ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, υπουργός Προεδρίας της κυβερνήσεως Καραμαλή ο Τσάτσος, και εγκαινίασαν το Μομπαρνές. Εντάξει, πήγε καλά μέχρι ένα σημείο, τώρα κατεβαίνει στα χαμηλά, δεν μπορούσε.
1: Και τον Εμμύρη και τον Κακομοίρη.
0: Ναι, εκεί ήταν το θύμα. Και η Νονά με το Μουστάκα είναι εκεί στο Μομπαρνές. Αυτές τις μεγάλες στιγμές έχει αφήσει το Μομπαρνές, γιατί τώρα το καζίνο κατεβαίνει στην Αθήνα. Δεν μπορέσαμε να γίνουμε Άλπης, να κάνουμε την Πάρνηθα Άλπης, την κάναμε κατάξερη, αλλά. Το προσπαθήσαμε τουλάχιστον να κάνουμε τις Αθηναϊκές Άλπεις. Επίσης, αν σήμερα γεννιέται ο Ken Loach, ο μεγάλος Βρετανός σκηνοθέτης, 90 γίνεται, μέχρι πρόσφατα ήταν ενεργός. Και με ταινιάρες, έτσι, Χιγή και Ελευθερία, Ο Άνεμος Χορεύει το Κριθάρι, κοινωνικός ρεαλισμός. Ο ίδιος είχε πει ότι είχε επηρεαστεί πάρα πολύ από το Βιτόριο Ντεσίκα και τον Κλέφτη Ποδηλάτων. Και είναι ένας Βρετανός σκηνοθέτης, ο οποίος είναι παρεμβατικός, πολύ παρεμβατικός στα κοινωνικά. Είχε πει ότι η ιστορία είναι για να τη συζητάμε. Όλη η ιστορία είναι η κοινή μας κληρονομιά για να τη συζητάμε και να την αναλύουμε. Η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, για παράδειγμα, με βάση την εθνοκάθαρση, είναι εκεί για να τη συζητάμε.
2: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Διεσία 101,3.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Και Βασίλη Παπακοσταντίνου σας έχουμε στο θέατρο Βράχων. 5 διπλές για τη sold out συναυλία του το Σάββατο που μας έρχεται. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Βασίλη ή Παπακοσταντίνου δίπλα, ό,τι θέλετε. Αποστολή στο 54301. Κόστος 34 λεπτά.
1: Δίεση 101,3. Φόβεκα
2: κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δεν χτυπάς.

0: Αυτή η ερμηνεία στο 12 είναι της Μαρίνα Σπανού και είναι παρακαλώ από The Ace in Concert. Και αυτό το 12 πάντα περνάνε μηνύματα οι μουσικές, ρε παιδί μου. Δηλαδή πάντα η μουσική είναι το αποκούμπι μας όταν δυσκολευόμαστε να πούμε πράγματα. Συνοδεία μουσικής τα λες και περνάς το μήνυμα αυτό. Α πούμε, θα μπορούσε να είναι αφαίρεση του Σοκράτη στον Αλέξη. Να περιμένεις και να μην πέφτει, να μην χτυπάει το τηλέφωνο. Πολύ άσχημο πράγμα και να έχεις και τον άλλον, τον Παύλο, τον πρώην, να μουρμουρίζει από πίσω και τώρα τι κατάλαβες που μας άφησες και περιμένεις. Δύσκολες καταστάσεις ξεπερνιούνται. Αλλά επειδή τώρα θα μιλήσουμε λίγο για την Ιθάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παναγιώτη Ρονιθόπουλο. Μου στείλει ένα βιβλίο. Πολύ ωραίο βιβλίο, πραγματικά. Η ιστορία μέσα από την ποιήση του Καβάφη. Είναι αυτό που λένε τι θέλει να πει ο ποιητής. Είναι και η Ιθάκη μέσα, να ξέρετε, και όλα τα ποίηματα. Και εξηγεί ο συγγραφέας τι θέλει να πει στην ποιήση του ο Καβάφης, γιατί δεν είναι εύκολος ο Καβάφης. Πρέπει να ξέρεις και ιστορία. Και αυτό ακριβώς κάνει ο Παναγιώτης Ορνηθόπουλος. Επεξηγεί την ποιήση του μεγάλου Αλεξανδρινού στο βιβλίο «Η ιστορία μέσα από την ποιήση του Καβάφη». Είναι μελέτη, έρευνα και ταυτόχρονα μια ματιά, βαθύτερη ματιά στην ιστορία μέσω της ποιήσης. Ευχαριστώ πολύ. Θα μελετηθεί, δε όντως. Εδώ μαζί μας. Μάλλον όχι μαζί μας, μαζί σας πρέπει να είναι και με τους επαγγελματίες, γιατί τελειώνουν και οι προθεσμίες. 6 Ιουλίου είναι η τελευταία ημερομηνία για να δηλώσετε συμμετοχή, αν είστε επιχειρηματίες από το 21 και μετά ως 34 ετών, με κύκλο εργασιών 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, για να είστε ένας από τους υποψηφίους ή τις υποψήφιες για τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Stelios Foundation. Μπείτε στο steliosfoundation.gr να δείτε περισσότερα. Θα μοιραστείτε συνολικά 300.000 ευρώ. 3 νέοι επιχειρηματίες.
1: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
0: Και μην ξεχνάτε και τον Αύγουστο στη Ρώμη, το μεγάλο δώρο του Δίες 101,3 σε συνεργασία με το Versus Travel. 1 με 5 Αυγούστου όλα πληρωμένα και 1.000 ευρώ μετρητά. 29 Ιουνίου κάνουμε κλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, Δίες κενό, όνομα τεπώνυμο, κενό, Ρώμη, αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Λεπτομέρειες, Δίες.gr.

0: η Αρλέτα και τον Μπάρτο Ναυάγιο. Οπότε δεν το ξέρετε, δεν ήταν μπάρ, ήταν ένα ουζερί σε μια πάροδο της Μιχαλακοπούλου που μπήκε μέσα η Αρλέτα, το έχει διηγηθεί η ίδια σε συνέντευξή της στο Μιχάλη Γελασάκη, νομίζοντας ότι είναι ψιλικατζίδικο και είδε ναυαγισμένους ανθρώπους. Βγαίνοντας λοιπόν, κοίταξε την ταμπέλα και έγραφε από πάνω Ναυάγιο. Πήρε μια χαρτοπετσέτα και άρχισε να γράφει. Ήμουν και λίγο μεθυσμένη, είχε πει. Εδώ δίεση 101,3. Εδώ μαζί μας είναι και η Νόβα και το Viasat Epic Drama που σας χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Δηλώνει συμμετοχή στο nova.gr αν είσαι συνδρομητής. Αν δεν είσαι συνδρομητής στην τηλεόραση Νόβα, γίνεσαι, μπαίνεις στην κλήρωση και εσύ πολύ εύκολα. Και η φροντίδα της επιδερμίδας τώρα. Η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας γίνεται απόλαυση με τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft, τα οποία αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους ίδιους τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Και έχει 5 ξεχωριστά αρώματα στα αφρόλουτρα, ολοκληρωμένη σειρά δηλαδή. Έχει Velvet Peach και Freesia. Ένα από τα 5 σας λέω. Στα κρεμοσάπουνα έχει 4 ξεχωριστά αρώματα. Μεταξύ αυτών, Almond and Tea Rose σου πάει. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Βλέπω ότι στην πρώτη σελίδα της καθημερινής ότι έχουμε και τα πιο καθαρά νερά, τη δεύτερη θέση στα πιο καθαρά νερά στην ΕΕ. Την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα πώς μετριούνται δεν ξέρω, αλλά μακάρι είναι υψηλής ποιότητας τα νερά μας. Τα καλύτερα τα έχουν οι αδελφοί Κύπριοι, οπότε πάλι δικά μας είναι. Ελληνικά είναι όλα. Πάμε καλά σε αυτό το κομμάτι. Οπότε και αυτό που λένε για τη φτώχεια, ότι δεν θα πάω διακοπές κτλ. Έχει δίκιο τελικά ο γνωστός υπουργός που βγήκε και είπε: Και φτωχός να είσαι, μια βουτιά στο Φλίσβο θα την κάνεις. Η θάλασσα είναι δίπλα, μπαίνεις τσάμπα με τα ρούχα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουλίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο, DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ, Δίεση. 101,3. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη. Και την προηγούμενη, από την προ-προηγούμενη, 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
2: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
11: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
14: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
17: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
18: Η ώρα είναι 10.
19: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
20: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα υπογραφεί επισήμως την Παρασκευή στην Ελβετία, ο πρόεδρος του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν ξανά πλήρως σύντομα και επέμεινε ότι θα παραμείνουν χωρίς διόδια. Παράλληλα, το Ιράν πραγματοποίησε την πρώτη εξαγωγή πετρελαίου μετά από 2 μήνες. Συνεχίζονται σήμερα και αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων, με τους υποψηφίους να εξετάζονται στο ελεύθερο και το γραμμικό σχέδιο αντίστοιχα. Στον αέρα είναι η εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης που επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ μέσω του posokani.gov.gr. Αρχικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων, θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

Τραγούδι γραμμένο από την Αντέλ για έναν πρώην αγαπημένο, με την ελπίδα ότι ο επόμενος αγαπημένος θα ξυπνήσει τόσο έντονα συναισθήματα. Οπότε είμαι και σίγουρη ότι θα υπάρξει και κάποια ταύτιση εκεί έξω. Με την καλημέρα μας, εδώ είναι ο Δίες 101,3, η δική σας παρέα, Τετάρτη, σήμερα 17 του Ιούνιου. Μας υποδέχθηκε έτσι με μια δροσούλα, με ένα ωραίο αεράκι. Μακάρι να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια αυτή τη ημέρα. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης έφυγαλώνει. Εδώ τα δυο μας θα είμαστε μαζί σας έως τη μία. 2-11-189-10-13, εδώ τη λέμε την πιο κοντινή καλημέρα, και στο www.dies.gr είναι που συνδέεστε μαζί μας διαδικτυακά. Σερφάρετε όμως, γιατί πολλά και ωραία συμβαίνουν. Όταν ακούτε...

0: Αγαπημένος Νίκος Παπάζογλου, εδώ στον Δίεση 101,3 και κοιτάζω και το χάρι της Ναυτεμπορικής. Κόσμος πολύ στους δρόμους της Αθήνας. Όλοι, όλες κάπου πάμε, κάτι κυνηγάμε με πρώτο και καλύτερο το χρόνο. Μήπως και τον προλάβουμε, σας το εύχομαι. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Σημειωτών βλέπω στο ρεύμα της Εθνικής προς Πειραιά, πολυκόβρηση μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Στο ρεύμα εξόδο Πολένορμα, Νέος Αχαρνών, είναι το κλασικό τέλος πάντων σημείο. Η παραλιακή, μόλις βγείτε στην Εθνική έως το λιμάνι του Πειραιά, η συγκρούψηλα, Καλλιρόης Αρδιτού επηρεάζεται και η Βασιλεία Σοφίας από Ευαγγελισμό ως Σύνταγμα. Με Δίεση στα ραδιόφωνο ή τα ακουστικά σας, όλα σίγουρα είναι καλύτερα. Και κινητά παρακαλώ πως έχετε κοντά, διότι την Πέμπτη σας πάμε θερινό σινεμαδάκι. Όχι όπου και όπου, σας πάμε στην Επαρή να βλέπετε και Ακρόπολη για να δούμε την Αμελή, την εμβληματική ταινία του Ζαν Πιέρ Ζενέ που επιστρέφει στους κινηματογράφους 25 χρόνια μετά την πρώτη της κυκλοφορία. Και είναι πραγματικά μία από αυτές τις ταινίες που σκορπούν αισιοδοξία. Πόσο πολύ την έχουμε ανάγκη. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό, Αμελή, ονοματεπώνυμο. Και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Θέλω να γεμίσει εδώ το σύστημα με Αμελή και μετά την Αμελή έρχεται και ο Πεκλιβάνης. Τα ονόματα στη σειρά, τα ωραία.

Ιταλία. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λοκομότο, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Τεχνοπολιδήμου Αθηναίων. Η Λοκομότο επιστρέφει.

0: 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
2: Πού πας, ρε Καραμούζα,
1: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop.
1: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
2: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
3: Λάμπι!
2: Στις 18 Ιουνίου.
4: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
5: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
2: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
4: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
6: Εγώ πάντα ακούω.
4: Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
2: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
7: Χαρά στο πόντσο.
2: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
8: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
9: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου διψάγει ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Το πρώτο τραγούδι, το λεγόμενο και ο Σπυρηνικό, αυτής της απίθανης και πολύ ενωμένης τριάδας, με όλα όσα προσδιορίζουν, Μποφίλιου, Καραμουρατίδη και Βαγγελάτο, η σύνδεση με τον βαθύτερο εαυτό, που με έναν τρόπο μαγικό νομίζω μιλάει και στη δική μας ψυχή και στον δικό μας εαυτό. Καλημερίζω την παρέα. Έχουμε ειρήνη τελικά στη Μέση Ανατολή, με ερωτηματικό. Μερικώς, ο Νετανιάχου δηλώνει ότι δεν δεσμεύεται και ότι θα κάνει επιθέσεις όποτε κρίνει ο ίδιος ότι πρέπει, είτε στο Ιράν είτε στο Λίβανο. Μαζί στον πόλεμο ξεκίνησαν με τον Τραμπ. Χώρια στην ειρήνη, και νομίζω ότι αυτό πραγματικά τα λέει όλα. Πάμε για λίγη χαρά και δροσιά επίσης στον όμορφο κήπο του Μεγάρου Μουσικής, διότι σας έχω προσκλήσεις για τον Κωστή Μαραβέ και είναι το κλασικό ραντεβού μαζί του. Δίεση θέλω να γράψετε από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό Μαραβέ για ονοματεπώνυμο μαζί με το email σας, παρακαλώ πολύ, το προωθείτε στο 54301. Σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις και είναι για τη δεύτερη κατά σειρά συναυλία που να τους χωρέσει όλους η πρώτη, Δευτέρα 22 Ιουνίου.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Ονοματεπώνυμο όλο αυτό στο 54301 για καλή τύχη από εμάς. Εδώ με τα κλιματιστικά Μιντέα από την νούμερο 1 κατασκευάστρια εταιρεία οικιακών κλιματιστικών Inverter. Προηγμένη τεχνολογία εξοικονόμηση ενέργεια έως και 40% χάρη στον αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης AI EcoMaster. Αυτό μας χρειάζεται, η οικονομία. Και μέσω της εφαρμογής Μιντέα Smart Home μπορείς να ελέγξεις το κλιματιστικό σου από κινητό ή τάμπλετ όπου και αν βρίσκεσαι το καλοκαίρι. Με το Μιντέα αισθάνεσαι σπίτι. Τα οικιακά κλιματιστικά Μιντέα διατίθενται από την εταιρεία FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Βίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Βίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Αφιέρωσε με ένα τραγούδι στους φίλους Φιάνιδες.

0: και χρώμα. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αθρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
0: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
11: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
10: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
12: Πω, Τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
13: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
12: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
13: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
14: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
15: Η ώρα είναι 11. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρολίμνη Φωκίδας. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στον αέρα είναι η εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης posokani.gov.gr που επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Πρώτες εξαγωγές πετρελαίου από το Ιράν μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία υπογράφεται επισήμως την Παρασκευή στη Γενέβη. Ωστόσο, απειλεί για τη συμφωνία προκαλούν οι νέες επιθέσεις των Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο με 4 νεκρούς. Αρχικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Υποδοχή με καινούργιο τραγούδι από τον Νίκο Πορτοκάλογλου, που νομίζω πως έρχεται να πει όσα σκεφτόμαστε, όσα νιώθουμε και κυρίως την ανάγκη μας να ανοίξουμε φτερά και να κοιτάξουμε ψηλά, να ακολουθήσουμε τέλος πάντων τον δρόμο μας. Στέκομαι πάντα στο στίχο όταν κανένας δεν ακούει πια κανέναν και όλοι όλα τα ξέρουν, διότι είναι κάτι που συναντάμε σε καθημερινή βάση και δεν μπορούμε πραγματικά να βγάλουμε άκρη.
1: Εγώ σ' ακούω.
0: Μ' ακούς και χαίρομαι που με ακούς, Κωστάκη, και έτσι πρέπει. Είναι ο Δίες 101,3 εδώ στην παρέα σας. Κώστας Εμμανουηλίδης έφυγα μαζί σας έως τη μία.
2: Όταν ακούτε
3: δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους,
4: ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Από τα χειροποίητα Δίες in Concert, δύο τραγούδια που έγιναν ένα, Ελευθερία Ερβανιτάκη και Θωμάς Κωνσταντίνου από τους Τακίμ.

0: τους αθλητικογράφους που ξενυχτούν κάθε βράδυ για το Μουντιάλ, διότι ξύπνια είναι μόνο η μία πλευρά του Ατλαντικού. Στην άλλη, άντε μία να παραμείνεις ξύπνιος, 3 και 5 τα ξημερώματα, βλέπεις, με συγχωρείτε κιόλας, το όνειρο το καλό. Αυτές τις μέρες ξεφυλίζω και το βιβλίο του Γκαλεάνο, Το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως, και χθες στάθηκα σε αυτό. Ένας δημοσιογράφος ρώτησε τη Γερμανίδα θεολόγο Δωροθέα Ζέλε, πώς θα εξηγούσατε σε ένα παιδί τι είναι ευτυχία, και εκείνη απαντά: δεν θα το εξηγούσα, θα του πέταγα μια μπάλα να παίξει. Πόσο μα πόσο ωραίο. Πραγματικά. Να ξέρετε, απόψε στις 11 Αγγλία-Κροατία, και αξίζει να ξενυχτήσετε, αν αντέξετε, ξημερώματα Σαββάτου, για να δείτε 3.30 Βραζιλία-Αϊτή. Πάμε στα άλλα τώρα που είναι ωραία, και για σένα που ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Κάνε μια επίσκεψη σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Θα ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, θα δεις και από κοντά τα εργαστήρια. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκει www.delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-20-360.
1: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος. Στον Θίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο εισβολέας στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 3η 23 Ιουνίου. Ο εισβολέας επιστρέφει με τη ξεσηκωτική του ενέργεια στην Τεχνόπολη στο μοναδικό καλοκαιρινό ραντεβού του με το κοινό της Αθήνας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Δίεση. 101,3.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
6: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά,
6: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
5: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwyn από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Από τη συνεργασία της Γιώτας Νέγκα με τον Παναγιώτη Καλατζόπουλο και ήρθε η στιγμή να βρεθούμε σε ένα ωραίο σινεμαδάκι θερινό και να απολαύσουμε μία από τις πιο αισιόδοξες ταινίες που προβάλλεται και πάλι με αφορμή τη συμπλήρωση των 25 χρόνων από την πρώτη της προβολή. Αναφέρομαι στην Αμελή με την Οντρέι Τοτού του Jean-Pierre Jeunet, μία ιστορία που αν μη τι άλλο σε κάνει να ξαναπιστεύει στον άνθρωπο με πολύ ωραία μηνύματα, με χρώματα. Ένα...
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: και πες μας αγάπη.
1: Θα τη δείτε να φλέγεται ανά την Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και με το καλό Σεπτέμβρη θα ανεβούμε εκεί ψηλά στο Θέατρο Βράχων για να τη χαρούμε όπως πρέπει εδώ στην Αθήνα και να την απολαύσουμε. Ο Δίας 101,3 είναι στην παρέα σας. Θυμίζω ότι έχουμε μεγάλο ταξιδιωτικό διαγωνισμό να δούμε ποιος πια θα φύγει για την αιώνια πόλη, αλλιώς Ρώμη, 1η με 5 Αυγούστου. Ωραίο ταξίδι το βρίσκω και με τα πάντα πληρωμένα. Είναι με την αξιοπιστία και την εγγύηση του Versus Travel και από εμάς από τον Δίας τα 1000 ευρώ μετρητά, γιατί έτσι πρέπει να έχεις και τα χρήματα στο χέρι, να τα ξοδεύεις ελεύθερα, να μπορείς να χαρείς όλες αυτές τις ωραίες βόλτες, τις γεύσεις, τα περιτύφ και ό,τι ωραίο έχει να σας προσφέρει αυτή η πόλη. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό, Ρώμη ονοματεπώνυμο όλο αυτό στο 54301, 29 του Ιούνιου, να ξέρετε, κληρώνει και έχει και επίσκεψη στη Φλωρεντία και στο Βατικανό. Και στην παρέα μας είναι οι σχολές Δέλτα, για σένα που θέλεις να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις, σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες, από 12 τομείς σπουδών. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts, αγροτική κατάρτιση, ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών, κλείσε μια ξενάγηση. Σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, είναι και Νέα Φιλαδέλφια, σε αυτές τις περιοχές θα βρείτε τις σχολές Δέλτα και σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. www.delta360.gr και 210-32-20-360.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Πάνος Βλάχος, Δευτέρα 29 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στην Τεχνόπολη για ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην ενέργεια του live και στη δύναμη της αφήγησης που τον χαρακτηρίζει. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3. Μητέρα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
10: People have repower. People have repower.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
12: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
13: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
14: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
15: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
16: Η ώρα είναι 12.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλό μεσημέρι, η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Φώτια ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρολίμνη Φωκίδας. Επιχειρούν επιγείες και αερίες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Για αύριο διεκόπη δίκη του Δημήτρη Λιγνάδιου στο δικαστήριο να αποφασίσει για το αίτημα διορισμού ειδικού ψυχολόγου για την εξέταση των θυμάτων, ενώ έγινε δεκτή η εισαγγελική έφεση και πλέον δικάζεται για 3 βιασμούς με πιθανότητα αυστηρότερης ποινής. Σε λειτουργία είναι εφαρμογή posokani.gov.gr που επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Πρώτες εξαγωγές πετρελαίου από το Ιράν μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία υπογράφεται επισήμως την Παρασκευή στη Γενέβη. Αρχικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Κατά κόσμο, Teddy Sims, αυτό είναι το καλλιτεχνικό του. Κανονικά τον λένε Jayden Collins Dimsdale. Σαν να λέμε Θεμιστοκλής Γιώργο Κωστόπουλος. Εντάξει, το έκανε λίγο πιο έβυχο. Μπλέκε R&B, soul, hip hop και σύγχρονη pop. Και αυτό το τραγούδι με την πολύ καλή ερμηνεία τον οδήγησε στην κορυφή. Καλημερίζω, Διεσική Παρέα. Συναντιόμαστε καθημερινά στους 101 και 3. Ταξιδεύουμε παρέα, σχολιάζοντας όλα εκείνα που μας τραβούν την προσοχή.
1: Όταν ακούτε

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Ταυτίσου εδώ. Κώστας Εμμανουηλίδης, Εφηγαλώνη. Θα είμαστε για μία ώρα ακόμα στην παρέα σας. Είναι το τελευταίο τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα από την ομώνυμη σειρά του Α. Να μ' αγαπάς.

Μια θέση και για μένα, ευχαριστώ πολύ. Θα το πει αυτό το τραγούδι στις 20 του Ιούνιου, οπότε και θα βρίσκεται στο Θέατρο Βράχων. Χαμώσεις στην πολιτική, έχουν αρχίσει ομιλίες, περιοδίες. Ο Πρωθυπουργός πήγε περιοδία, σου λέει, στη Βούλα, στα Νότια Προάστια, να δω, είναι ευχαριστημένη. Μετά θα πάω και στις πιο ταπεινές περιοχές, κατά τα λοιπά. Χαμός για το ποιος θα κερδίσει τον Κοσμάκη. Το ξεκίνησε

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Νεφέλη Φασούλη, 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Μαζί με την πάντα της και καλεσμένους έκπληξη, μας καλεί σε μια μεγάλη καλοκαιρινή φιέστα με ανατολίτικη ψυχεδέλεια και πολύ χρυσόσκονη. 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Δίεση 101,3.
3: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
4: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
8: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop.
9: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
10: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Plus, plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
17: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
19: Λάμπη!
18: Στις 18 Ιουνίου.
20: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
21: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
18: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
20: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
22: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
18: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
23: Χαρά στο πόντσο.
18: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
24: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
25: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι η Νίνα Μαζάνη και αυτή την περίοδο η αλήθεια είναι ότι οι νύχτες μας μυρίζουν και για σεμί και αγιόκλημα και νυχτολούλουτο. Να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, σε σήμερα το 1972 ήταν που άρχισε να ξετυλίγεται το σκάνδαλο που ονομάστηκε Watergate, όταν 5 άντρες συνελήφθησαν την ώρα που προσπαθούσαν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Όλο αυτό οδήγησε και στην παρέτηση του Προέδρου Νίξον, να θυμίσω, το 1974, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν δασκόμαστε και από την ιστορία εν γέννη. Έχετε από κοντά τα κινητά σας τηλέφωνα, έρχονται προσκλήσεις. Ο Μαραβέγια, έτσι τον μάθαμε, έτσι συνεχίζουμε να τον απολαμβάνουμε. Κήπος Μεγάρου Μουσικής, δεύτερη συναυλία κάτω από τα Αστέρια, Δευτέρα 22 Ιουνίου. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό. Μαραβέγια, όνομα, το email σας και αποστολή στο 54301. Και για σένα που ψάχνεις επαγγελματικά, η αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κάνε το ΔΕΛΤΑ βήμα να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και έχεις δίπλος και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε σταδίου Περιστέρια Αγία Παρασκευή ή Νέα Φιλαδέλφια, www.delta360.gr και τηλέφωνο 210-3223-60.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: This in concert, Ερμηνεία, και λίγο πριν να σας αφήσω, έχω να πω ότι η παροιμία ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο έχει γίνει ουδέν κρυπτών υπό την τεχνητή νοημοσύνη. Διαβάζω στο Wire τη συνέντευξη του Άγγελου Διαμαντόπουλου, έφτιαξε ένα εργαλείο AI, Miz AI, για να αναλύσει εκατομμύρια κρατικές δαπάνες που δημοσιεύονται στη Διάβγεια, και εύχομαι τη Διάβγεια να μην την αγγίξει κανείς. Εντόπισε χιλιάδες υποθέσεις για αγορά γραβατών και φουλαριών και δύο εξάδες ποτηριών που κόστησαν 300 ευρώ μεταξύ των περίεργων άλλων. Περιμένουν να δω ποιος θα το χρηματοδοτήσει, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Δείτε γλέντια. Λοιπόν, κάπου εδώ να σας αδειάζω και τη γωνιά. Θα έρθει κοντά σας για το επόμενο τρίωρο η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου. Μαζί μας ήταν και η Nova. Για όσους δεν βλέπουν οπτική είναι στον ορίζοντα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική είναι. Θα τα μάθετε όλα και θα δείτε χάρη ταχυτήτων στο nova.gr. Κώστας Εμμανουηλίδης, εφηγαλώνει μας στην παρέα σας. Δελτίο ειδήσεων σε λίγο με την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Καλό μεσημέρι, νεράκι να πίνετε, δίεση να ακούτε και όλα καλά.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 σε στέλνει στο Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουλίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβριτών. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβριτών. Για όλες τις λεπτομέρειες, Οδίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
1: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Οδηγώντας κάποιος, ακούει το τηλέφωνο να χτυπάει ή τον ήχο ενός εισερχομένου μηνύματος. Μόνο ένα δευτερόλεπτο να δω ποιος είναι, σκέφτεται. Αλλά σε αυτό το δευτερόλεπτο το αυτοκίνητο έχει ήδη διανύσει δεκάδες μέτρα στα τυφλά.
3: Μπροστά του το φανάρι γίνεται κόκκινο. Ένας πεζός ξεκινά να περάσει. Ένα μηχανάκι χώνεται από το πλάι. Έχει ήδη χάσει το 80% του χρόνου αντίδρασης. Αποτέλεσμα γνωστό. Η χρήση κινητού στην οδήγηση μοιάζει αθώα. Αλλά είναι σαν να οδηγούμε με κλειστά μάτια.
2: Τα στατιστικά δείχνουν ότι αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος όσο και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
3: Ένα τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα μπορεί να περιμένει. Μια ζωή όμως όχι. Η επιλογή είναι δική μας και η ασφάλεια πρέπει πάντα να προηγείται.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Διέση 101,3.
6: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
7: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
17: Αριστά, ναι, ναι.
16: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
17: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
18: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
19: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
18: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
19: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
18: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
20: Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
21: Η ώρα είναι μία.
22: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
23: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Οι ηγέτες των χωρών της G7 κάλεσαν σε άμεση και χειρία στο Λίβανο και χαιρέτησαν τη Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν σε κοινή ανακοίνωση στη Σύνοδο στο Εβιάν, ενώ το Ιράν ξεκίνησε ξανά τις εξαγωγές πετρελαίου μετά τη συμφωνία που αναμένεται να υπογραφεί επισήμως την Παρασκευή στη Γενέβη. Σε λειτουργία είναι η εφαρμογή ποσοκάνει.gov.gr που επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρολίμνη Φωκίδα. Σε επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Αρχικά εθρίωσε ο καιρός σήμερα στην Αττική. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: πίεση 101,3.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: φορά φύγε μακριά του φύγε.
1: Αλήθεια, όχι ότι δεν θέλουμε, όχι ότι δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό το πέρασμα από τον παλιό στο νέο μας εαυτό, στον εξελιγμένο. Όχι ότι δεν θέλουμε να εκδιώξουμε όλα τα αρνητικά του παλιού μας εαυτού που μας κρατούν δέσμοι σε μια ζωή που δεν την απολαμβάνουμε, ωραία το είπα. Αλλά πάντα έχουμε έναν καινούριο εχθρό. Τι να κάνουμε τώρα, σήμερα πραγματικά σας το λέω από το πρωί, ακούω για αυτό το λαγοκέφαλο. Δεν έχω παρακολουθήσει, να είμαι ακριβής, δεν έχω παρακολουθήσει κανένα ρεπορτάζ. Δεν το έχω κάνει εικόνα και ωστόσο έχω μάθει τα πάντα για εκείνον από συζητήσεις. Δηλαδή ο ένας που το λέει στον άλλον, που έχει φτάσει στο Σαρονικό, που να το στη Βάρκιζα, που έχει έρθει με όλους τους συγγενείς και τους κοντοσυγγενείς και τους πιο μακρινούς, που ήδη 6 διαφορετικά είδη έχουμε στην Ελλάδα, πώς δαγκώνει, τι πρέπει να κάνουμε, είχαμε τις μέδουσες, ήρθε και ο λαγοκέφαλος. Καλή δύναμη για το καλοκαίρι 2026 και καλό μας μεσημέρι, γιατί είμαστε στο μεσημέρι της Τετάρτης και είμαστε εδώ στον Δίεση και μέχρι τις 4 και αυτό το μεσημέρι θα απολαύσουμε μαζί έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
2: Όταν ακούτε

0: τελικά. Και να πω για το τραγούδι, η απόσταση από την Bonnie Tyler στη Tina Turner ήταν απόσταση ενός χρόνου και μιας μεγάλης επιτυχίας, γιατί τελικά και τα τραγούδια θέλουν τις φωνές τους, επιλέγουν τις φωνές τους, επιλέγουν και τις ενέργειές τους. Δίεση 101,3, και τώρα που είπα για ενέργεια, θα τη θέλετε πολύ θετική, σε mood καλοκαιρινού πάρτι γεμάτο χορό με ρέγγε, σκα, Latin rock μαζί με ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία. Αν ναι, πάρτε τα κινητά σας, γιατί την Τετάρτη, την ερχόμενη, στις 24 του μήνα, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων θα μας υποδεχτούν οι Λοκομόντο και έχω 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς. Οπότε δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, το mail σας οπωσδήποτε και Λοκομόντο στο 54301. Και πάμε στη Pharmacept, η οποία έχει αυτή τη μαγική σειρά, τη σειρά που λέγεται Hygienic, με αφρόλουτρα που νικούν τον υδρότα. Γιατί έχει πατενταρισμένο σύστημα για καθαρισμό και απόσμηση σε όλο το σώμα για 24-ωρη φρεσκάδα. Διαθέτουν μάλιστα και ριφίλ συσκευασίες με 70% λιγότερο πλαστικό και τα βρίσκεται στα φαρμακεία.
1: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.

0: 3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
2: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
0: Διέση. 101,3.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο. Πώς κοιτάς το κοινό το πύργο?
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review. Yuck.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
3: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
4: Ανακαίνιση, με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
3: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
4: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
5: Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Αυτό μαζί με αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη Δυτική Ελλάδα. Τι πάθατε στη Δυτική Ελλάδα, είναι η μόνη, λέει, περιφέρεια με αύξηση θανάτων τις πρώτες 14 εβδομάδες του 26, μεταστοιχείται επίσημα της Ελστάτ αυτά, ενώ εμείς εδώ στην Αττική τα πήγαμε εξαιρετικά, μειώσαμε τους θανάτους, γιατί κάνουμε και ζωή ονειρεμένη, έτσι γνωστό της πάσιν αυτό. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, 20 λεπτά πριν από τις 2, είναι το μεσημέρι της Τετάρτης που περνάμε παρέα. Είναι ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στις συστάσεις που δεν κάναμε ποτέ και ο διαγωνισμός μας για τη Ρώμη που είναι σε εξέλιξη για το πρώτο πενθήμερο του Αυγούστου. Εκεί θα το περάσει ένα τυχερό μας ζευγάρι με τα πάντα εξασφαλισμένα από τον Δίεση και 1000 ευρώ μετρητά και με την ποιότητα του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Δίεση ονοματεπώνυμο και Ρώμη από εσάς στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: δίσκο.
1: Τώρα θα βρίσκουμε κι άλλα σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο, την πόλη μας την ωραία. Σήμερα, να, αυτό κάνουμε όλοι, μπαίνουμε στο πόσο κάνει, κατεβάζουμε την εφαρμογή, μπαίνουμε μέσω του υπολογιστή στο gov.gr για να το δούμε. Αυτή η εφαρμογή έχετε να αντικαταστήσει, το έχουμε πει πολλές φορές, γιατί πολυδιαφημίστηκε και πριν την αποκτήσουμε. Αντικαθιστά λοιπόν το e-καταναλωτής. Για μένα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, έχει ένα βασικό προσόν. Ότι σου δίνει τις τιμές σε πραγματικό χρόνο, και αυτό γιατί όλοι έχουμε να μοιραστούμε μια εμπειρία που πάμε σήμερα το απόγευμα στο σούπερ μάρκετ και έχουμε μία τιμή στο προϊόν και αύριο το πρωί έχει μία διαφορετική τιμή. Άρα ο πραγματικός χρόνος όντως είναι μεγάλο δώρο. Και ένα δεύτερο βέβαια που μας υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός, ότι θα συγκρίνει με τις ευρωπαϊκές. Δεν θα μπαίνει να βλέπει αν έχουμε εμείς πιο ψηλές από τις ευρωπαϊκές τιμές ανεξήγητα. Δεν θα τους αφήσουμε έτσι. Κάπως έτσι υπόθηκε, όχι ακριβώς, αλλά έτσι με πυγμή. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Δίεση στα ραδιόφωνα, και πριν κλείσουμε την ώρα να σας θυμίσω τη σειρά Hygienic της Pharmacept και τη Hygienic Ultra Hydra Lotion της Pharmacept, που προσφέρει εντατική ενυδάτωση και ενίσχυση του δερματικού φραγμού με κλινικά αποδεδειγμένη αύξηση ενυδάτωσης κατά 75% σε 30 μόλις λεπτά.
2: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη για ένα ακόμα καλοκαιρινό πάρτι γεμάτο χορό, ρέγγε, σκα, λάτιν και ροκ διάθεση. Opening Act Captain, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μαγειρεύουμε με Milner πίτσα.

0: Σκέτες, μήπως το στάκια.
1: Την ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
4: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
5: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Σε άμεση εκεχηρία στο Λίβανο κάλεσαν οι ηγέτες των χωρών της G7. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν ότι το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης θα δημοσιευθεί μετά την υπογραφή του την Παρασκευή στην Ελβετία. Σε λειτουργία είναι εφαρμογή ποσοκάνει.gov.gr που επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και με το εξωτερικό. Την απόρριψη του αιτήματος για την οπτικοακουστική αναμετάδοση της δίκης των Τεμπών πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας. Αρχικά αιθίος καιρός αύριο στην Αττική, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

Τα έχουμε πει και τα έχουμε συμφωνήσει, αλλά να με κάθε τέτοια ευκαιρία θα τα επαναλαμβάνουμε. Η δεκαετία του 80, οι δημιουργοί στη δεκαετία του 80, για να είμαι ακριβής, έδωσαν τόσο συνέστημα που μπορεί να καλύψει και 2 και 3 αιώνες εδώ. Καλά να είμαστε, μεταφέρονται αυτά τα τραγούδια

0: Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου εδώ στον Διέση 101,3 μπροστά και η συναυλία του. Διέση στα ραδιόφωνα, ποιος πια θέλει τώρα να ταξιδέψει στην Πάρο για αρκετές μέρες, ιδανικά όλοι για πολλές. Εντάξει, για όσο μπορεί ο καθένας μας, πάντως να έχει τα εισιτήρια για δύο από τον Πειραιά για την Πάρο και από την Πάρο για τον Πειραιά από την Blue Star Ferries. Δώρο μέσω του Διέση. Αυτό είναι το δώρο το οποίο ξεκινάτε από τώρα να διεκδικείτε. Να ξέρετε και είναι σημαντικό ότι εξαιρείται η περίοδος 12 Ιουλίου με 25 Αυγούστου. Όλο το υπόλοιπο 26 όμως είναι στην διάθεσή σας. Οπότε Διέση, το ονοματεπώνυμό σας και Πάρος στο 54301. Είπαμε ότι το ταξίδι είναι προσφορά της Blue Star Ferries, η οποία μας ταξιδεύει σταθερά στα ραντεβού της κάθε χρόνο σε περισσότερα από 25 νησιά, σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξορκιά.

101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστος στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Διέση 101,3. Ο Διέση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 20 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Ο αιώνιος έφηβος σε μια συναυλία διαδρομή με όλα τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. Σάββατο

0: Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
2: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Διέση 101,3.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
8: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε!
9: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
14: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
15: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
17: Λάμπι!
16: Στις 18 Ιουνίου.
18: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
19: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
16: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
18: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
20: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόρνη.
16: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
21: Χαρά στο πόντσο.
16: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
22: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Πήρε μια παράταση, θέλω να σας πω. Αυτό το ίσως αρχίσει ο κόσμος ξανά για το πότε θα αρχίσει. Τρώνε, πίνουν εκεί οι μαζεμένοι της G7 που είπε, όχι υπεγράφει, που συμφωνήσαν, έφτασαν σε συμφωνία Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Και μπράβο μου, λέει συνέχεια ο Τραμπ, και τι ωραία αυτά. Και πριν από λίγο είπε, έχουμε μια συμφωνία πάρα πολύ ωραία, δεν θα σας την πω τώρα, να υπογράψουμε και μετά θα τα μάθετε. Είναι γερή συμφωνία, αλλά μπορεί και να μην την υπογράψουμε και να τους ξαναβομβαρδίσω. Συνεπώς, κάντε ό,τι κάνατε, συνεχίστε ό,τι κάνατε εσείς, εγώ, όλοι μαζί. Και κάποτε θα μάθουμε τι θα αλλάξει στη δική μας την καθημερινότητα. Λοιπόν, Δίεση στα ραδιόφωνα, μεσημέρι Τετάρτη στα 25 πριν τις 3 και εδώ μαζί μας η Κοσμοτέ Τέλεκομ και το εργαλείο που έχει προκειμένου να βοηθήσει τους επιχειρηματίες της παρέας, το Magenta One Business, που προσφέρει 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά της επιχείρησης, προσφέρει internet backup δωρεάν για συνεχή online λειτουργία και προσφέρει και μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση του στόλου των οχημάτων, προβολής επικοινωνίας. Ψάξτε το και δείτε τι από όλα θέλετε να αποκτήσετε.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Τυχερό μου αστέρι, όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Και κάπως έτσι έβλεπε και η Γαλλία την Αμερική και πριν πόσο, 1885, σαν σήμερα. Τέλος πάντων, δεν κάνω τώρα την πράξη, παρότι είμαι στο air condition, δεν μου φταίει η ζέστη, αλλά δεν την κάνω τώρα την πράξη. Έστειλαν το άγαλμα της ελευθερίας, 350 κομμάτια σε 214 κυβότια, με ενθουσιώδη υποδοχή όταν έφτασε πια το πλοίο στο Μανχάταν, και αναμονή μετά. Αναμονή γιατί όλα καλά, το έστειλαν μια χαρά, το άγαλμα, αγάπη μόνο κλπ. Αλλά χρειάστηκαν αρκετοί μήνες για να χτίσουν στη συνέχεια οι Αμερικανοί το βάθρο. Οπότε φτάσαν στα εγκαίνια στις 28 Οκτωβρίου του 1886. 1,5 χρόνο μετά δηλαδή. Και εσείς τα ραδιόφωνα και φινάλε για την ώρα μας, πριν θέλω να σας πω το εξής. Αμέσως μετά το δελτίο μας στις 3 θα κάνουμε την κλήρωση για τους Λοκομόντο. Είπαμε πάρτι, είπαμε καλοκαιρινό πάρτι, είπαμε θετική ενέργεια. Ξέρουμε τους Λοκομόντο πολλά χρόνια, την Τετάρτη στην Τεχνόπολη. Οπότε δίεσε ονοματεπώνυμο το mail σας και Λοκομόντο στο 54301.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 και το Συνόμπο παρουσιάζουν. Η Αμελή επιστρέφει 25 χρόνια μετά στο Σινέ Παρί, το ομορφότερο θερινό σινεμά του κόσμου, με θέα την Ακρόπολη, σε μια βραδιά για τους ακροατές του Δίεση 101,3. Η ιστορική επανέκδοση της ταινίας που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά, την 5η 18 Ιουνίου στο Σινέ Παρί. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ, αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
7: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
6: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
7: Τι μπάνιο.
8: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
7: τι μπάνιο.
8: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: People have Repower.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
14: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Να ζήσετε!
11: σε μένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η ώρα είναι 3.
20: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
21: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσή. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν ότι το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης θα δημοσιευθεί μετά την υπογραφή του την Παρασκευή στην Ελβετία. Σε άμεση εκεχηρία στον Λίβανο κάλεσαν οι ηγέτες των χωρών της G7. Σε λειτουργία η νέα εφαρμογή posokani.gov.gr που επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στη χώρα αλλά και στο εξωτερικό. Την απόρριψη του αιτήματος για την οπτικοακουστική αναμετάδοση της δίκης των Τεμπών πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας. Αρχικά έθριος καιρός, αύριο στην Αττική από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσή σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν και έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου.

0: την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σύλης. Σπύρου Λαύρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

την καρδιά μου πλήγωσε.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

Βόρεια φυσάει στο Άιβαλι, άβρα στο κόλπο γέρας. Για μας βαρδάρεις ο τρελός, αφέντης και πατέρας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Λοιπόν, στο...

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

φόβος του Χριστού. Στο κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγκλης του το φως. Το αίμα των θυσιασμένων και οι χαμένοι στόχοι τους, το ψύχος το δρυμεί.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 87.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η Αντλία Θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά Αντλίες Θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, AMBB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.